0: Εγώ τι έτω, αλλά δεν φτάσουν, είμαι εγώ, ε.
1: Είφε εσύ σιλμπρί. Paradise FM, νουτούλτα όλα.

0: παλιότερα ήταν αγαπητά σου είμαι εγώ.
1: Είφε εσύ σε ελμπρίε.
2: Paradise FM.
1: Nous tout le temps là.